μπροστά τη εις ποτσάστη για νέστατσιο ζαμόλιμε γκέμε σταρίς του τσουράστη.